104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

ψέματα. 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ο Βασίλης, παιδιά, έγινε μία. Ένα στραβοπάτημα στη σχέση μας έγινε. Γιατί ο Θανάσης προσφέρθηκε να φέρει καφέδες να κεράσει. Έγινε εκεί στη συνεννόηση, ή φάνηκε ότι έγινε τέλος πάντων μια παρεξήγηση. Και μόλις ενημερώσαμε τον Βασίλη ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει καφέ.
2: Είδε το χάρο, άνθρωπος.
3: Ρε, πολύ επιβλητικό το βλέμμα.
1: Νομίζω
3: του.
1: Ότι κάπως είχε μέσα του μια ζοχάδα και του βγήκε εκείνη την ώρα. Δηλαδή ήταν η βαλβίδα.
3: Δεν υπάρχει χειρότερο. Ναι. Να σου λένε έχεις κάτι.
1: Σωστό.
3: Όχι. Και να σου επιμένουν έχεις κάτι. Ντε και καλά. Εκεί στο φυτρώνουνε, στο σπέρνουνε. Έχεις, δεν έχεις, αποκτάρα.
1: Είδατε που έχει.

Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος, είσαι η καλύτερη, είσαι το καλύτερο και θέλεις να είσαι με τους καλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν έχω εδώ με χαρτιά πια, τα ακούτε εδώ. Εμπεριστατωμένα ότι η Vodafone παρέχει το γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο και αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Σήμερα το κινητό δίκτυο της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ο αρμόδιος φορέας. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: και ελαφρά την καρδιά. Την καρδιά. Έρχεται ο καθένας και βγάζει το συμπέρασμα ότι εγώ δεν έχω θυλάσει μικρός πολύ. Από πού και ως που βάζεις τη μάνα μου σε αυτό, από πού και ως που βάζεις.
1: Ο Φρόιντ, ο
0: Φρόιντ. Συγκεκριμένα συμπεράσματα, επειδή εμένα μου αρέσει το μεγάλο δίδος. Ναι, παραδέχομαι ότι στο φίλο μου τον. Πώς λέγεται ο γιατρός μας, ο Γιώργος ο Σκούρας.
2: Ναι.
0: Ναι, κάνω like όταν ανεβάζει τις εγχειρήσεις του άνθρωπος.
2: Εμετικό σου
0: το αποτέλεσμα και έχει, είναι απίστευτο το στήθος. Μ' αρέσει το στήθος και κάνω like.
2: Α, είναι και μπαταρισμένο.
0: Ναι, εμένα μ' αρέσει. Θες να με πεις γκομενοφουστανάκια, θες να με πεις βυζάκια, θες να με πεις ό,τι θες να με πεις.
2: Θα σε πούμε.
0: Σεξοπορνοδιαστροφικό
3: πράγμα. Είναι προβλημάτικο.
0: Άσε τη μάνα μου και το βυζί τη έξω από αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα,
2: έχει
1: σχόγαλει.
2: Πολύ δίκιο στην
1: έχει
2: τελική.
1: Δίκιο. Έχει δίκιο στην τελική.
2: Άλλοι στην ηλικία του που προτιμάνε άλλες διαδικασίες. Τι τους έλειψε μικρούς.
0: Α, μπράβο.
4: Ρε παιδιά, καμιά φορά απλά σου αρέσουν τα...
0: Συγγνώμη, ρε παπάτσι.
4: Τι να κάνουμε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους

Αν ένα πράγμα παρατηρήσαμε, και νομίζω ότι αν θέλετε να το δείτε, θα το δείτε ότι πίσω από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, συναυλίες, χορούς, αθλητικά γεγονότα, είναι by the way. Τα πάντα. Από τα Mad Video Music Awards μέχρι αθλητικές, ξαναλέω, θεατρικές, μουσικές, events, παραστάσεις και φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην τα χάσεις, αλλά και για να καβατζωθείς, είναι συγκεντρωμένα στο energyoutloud.gr. Energyoutloud, όλο μία λέξη, .gr. Εκεί θα δεις πού εμπλέκεται, τι στηρίζει, πώς μπορεί να σε καβατζώσει η ΔΕΗ, γιατί μέσα από το site, πέρα από το ότι ενημερώνεσαι, τρέχουν διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλα αυτά, για να τα ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: επιτυχίες.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Κι ήταν σκέπαστη καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Muppet, ησυχία.
2: Πες κάτι να πω αντίθετα. Πες κάτι, έλα.
1: Όχι, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
2: Α, λοιπόν, το έχεις συνηθίσει.
1: Μα δεν λες αντίθετο. Δεν είσαι καλά, θα σου πω εγώ τι κάνεις.
2: Έλα, πες με αγαπητέ.
1: Ο Θανάσης, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λες άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίες. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν υπάρχει, άσπρα και μαύρα.
2: Το ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά, έτσι.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

Έπεσες ρε μαδοτσακίστηκες εκεί στην παραλία και έχει να πούμε βγάλει το κινητό κάποια σουράισε. Έπαθε το κινητό υπερθέρμανση και καίει τσουρουφλάει και θέλεις να μπεις να δεις να μπεις στα social media αν σου, αν σου έστειλε η Μυρτό ή ο Τέο μήνυμα. Μην πανικοβάλλεσαι, γιατί η Vodafone έχει τη Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σου γρήγορη, αξιόπιστη και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση σε σένα. Αν δώσεις το OK, έχεις εγγύηση 12 μήνες στο φτιάχνει το κινητό σε μια ώρα. Αν πάρει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και κινητό αντικατάστασης. Για να είσαι σωστός μάγκας. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr μαθαίνεις τα πάντα για το Vodafone, για την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Κατερίνα.
1: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
2: Είναι και αγιασμός, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
3: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
1: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Εγώ ήμουν ντίβα.
2: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα ήμουν στις Ρωσίδες απέναντι και.
3: Σοσουλάκια.
1: Όχι, όχι αυτό.
2: Στις άλλες Ρωσίδες.
1: Έτσι τις λέγαμε. Εμείς ήταν δύο κοπέλες οι οποίες ήταν Ρωσίδες.
2: Άρα δεν τις λέγατε, ήταν Ρωσίδες.
1: Και τρώγαμε τη ρόπιτα.
3: Έχεις καταλάβει ότι κάνεις ραδιόφωνο, ξέρεις.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τις λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
3: Σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
2: Μπράβο ρε Δημήτρη.
1: Δημήτρη, τι σέλνεις να φέρεις.
4: Είναι αυτοταπείνωση.
1: Είπα εγώ ποτέ, ρουφάτε πρωί πρωί.
3: Είναι αυτοταπείνωση.
2: Ναι.
1: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Τενοσιάκη.
3: Τώρα είμαστε οι
1: μου έλεγε δεν τα κυρία τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή χοντρό λέει είσαι.
0: Μάτε Σοου. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: 4,6 My Radio. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Ακούσατε, ακούσατε! Έχουμε διαγωνισμό. Και διαγωνισμό για κάτι που χρειάζεσαι. Γιατί το χρειάζεσαι? Μπορεί να το χρειάζεσαι τώρα για το εξοχικό, αν και λογικά έχεις κάνει τα κουμάντα σου νωρίτερα. Μπορεί να το χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Okay. Μπορεί να το χρειάζεσαι όμως, και εδώ έρχομαι, για το φοιτητή, για τη φοιτήτρια. Ξέρω ότι έχετε αυτό το άγχος να είναι με τα καλύτερα εξοπλισμένο το σπίτι του παιδιού, γιατί το κέρδισε. Γιατί πρέπει να έχει στο μυαλό του μόνο το διάβασμά του ή το διάβασμά της, ή να μην έχει στο μυαλό του τίποτε άλλο, όλα τα υπόλοιπα να είναι εξασφαλισμένα. Έπιπλα κηρύτσης. Όχι μόνο γιατί είναι τα καλύτερα έπιπλα, αλλά γιατί ανάλογα με τις ανάγκες σου, εσύ κανονίζεις τι χρειάζεσαι. Έρχονται οι άνθρωποι, το σχεδιάζουν, το κατασκευάζουν, αλλά το καλύτερο, σε συμβουλεύουν. Εσύ μπορεί να θες, να νομίζεις ότι θες στρογγυλή τράπεζα, επειδή βλέπεις πολύ αρθούρο. Χωράει, φίλε, στο σπίτι. Θες, είναι της μόδας. Μπορεί κάτι να είναι πάρα πολύ μοντέρνο, αλλά να μην είναι διαχρονικό. Να περάσει η μόδα του και να το παντρευτείς. Γι' αυτό λοιπόν, έπιπλα Κηρύτσης, η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα. Κλασικά, μοντέρνα, minimal, ό,τι γουστάρεις. Πάντα υψηλής αισθητικής, με τα καλύτερα υλικά. Ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950, παρακαλώ. Μπείτε στο www.kiritsisolai.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Έχει Αθήνα, έχει και Φυσιά, έχει Άλυμο και έχει και Ηράκλειο Κρήτης. Τα έπιπλά σου τα συναντάς σε μεγάλα ξενοδοχεία. Τα έπιπλά σου, θα μπορούσες. Γιατί αυτά τα ίδια που δίνουν στα μεγάλα ξενοδοχεία θα τα έχεις και στη σπίτι σου. Τα συναντάς όμως σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε ναύπλιο, Κυκλάδες και φυσικά στην Κρήτη. Και παίζει διαγωνισμός. Εξού και το ακούσατε, ακούσατε. 1000 ευρώ δωρεάν επιταγή. Βασιλική, χειροκρότα. Και ναι, ρε, για 1000 ευρώ τώρα τι να δίνουμε, να με 50 άρικα και 100 άρικα. Από τα έπιπλα Κηρύτσης, στείλτε λοιπόν τη λέξη Κηρύτσης. Δεν κάνω ερωτήσεις και τα λοιπά. Τώρα, Κηρύτσης και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρου. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Όντας πολύ τοξικός, το αντιλαμβάνομαι, απαιτώ από τη σχέση μου βλέποντας κάποιον πρώην έξω να κατεβάσει το κεφάλι ενοχικά για να μην πάρει να φύγουμε ανώ από αμαλού.
2: Εσύ, Βασίλη, δεν σημαίνει φορά.
3: Συγγνώμη, ούτε να μην χαιρεθούν μεταξύ τους.
1: Τι!
3: Οι δύο πρώην.
1: Ανεφεμού στη συζήτηση.
3: Ναι.
4: Όχι. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε,
2: κόκκινησε.
4: Ναι, ρε Βασίλη.
2: Αλλάξε συζήτηση.
4: Να συζητήσουμε, δεν θες.
1: Ναι.
4: Να του μιλήσουμε, δεν θες.
1: Δεν θέλω.
4: Να μιλήσουν όμως, αλλά να μην σου απευθύνουν το λόγο. Αλλά άμα δεν σου απευθύνουν το λόγο, παρεξηγήσε πάλι.
1: Ναι, δεν θέλω.
4: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Ωραία και ρεαλιστικά αυτά. Εσείς μα πες τι κάνετε σε αυτές. Πάει ο άνθρωπος. Ο υπεύθυνος, που είναι ο υπεύθυνος, παρακαλώ, τον υπεύθυνο φέρτε μου.
2: Εδώ είναι και οι τέσσερις μάπες.

Γιατί αν έχει χαλάσει το κινητό σου, δεν είναι αρκετό, δεν είναι άξιο, θα πω εγώ, να σου χαλάσει και τις διακοπές. Άσε να χαλάσει το κινητό, μη χαλάσει τις διακοπές σου. Και μη χαλάσει τις διακοπές σου και το κινητό. Ήρθε η ομάδα Vodafone Tech Heroes, είναι η Vodafone Tech Service, είναι η ομάδα που αναλαμβάνει το κινητό σου να το φτιάξει σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και αν έχει, από μία ώρα έως 48, και γιατί το λέω, γιατί σε μία ώρα το έχει φτιάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι και έχουν και τα εργαλεία και έχουν και την τεχνολογία και στο φτιάχνουν και σου δίνουν και 12 μήνη εγγύηση για το φτιάξιμο. Ότι δεν θα ξαναχαλάσει το κινητό. Αν, και γιατί είπα το 48, γιατί αν πάρει αυτό πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Η ζωή μου κόψε.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Κύριε Τσιράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφιερωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
3: Ο Βαλτινός.
2: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
3: Θα ήθελα να τραγουδήσει να τραγουδήσουν Χατζηφραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
4: Α, είναι ωραίο.
2: Για λόγους ταξικούς σας κολλάει.
5: Ναι, μπορεί και ντουέτο.
3: Και θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε, μωρί αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη, μωρί. Πώς το λένε.
4: Τον ταμπακάκι, θέλετε? Το μικρό.
3: Ναι, αυτό, ωραίο.
4: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτόματα αφήσει λίγο παραπάνω? Θα είναι ωραίος.
2: Ωραίος θα ήταν.
3: Ναι, ναι. Εσύ θέλεις τα καμίδια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Η ΔΕΗ είναι πίσω από όλα. Για την ακρίβεια, η ΔΕΗ υποστηρικτικά, αλλά η ΔΕΗ είναι δίπλα σε όλα και σε όλους και σε εσάς. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χρεώσεις γενικά. Όχι τη ΔΕΗ. Γιατί ήδη η ΔΕΗ, η αλήθεια είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου δίνει λοιπόν άλλη μία επιλογή. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Και ξέρω ότι θα πείτε στην αρχή μαμού, αλλά σκεφτείτε. Μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, το αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και έχει κι άλλα. Γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ποιος άλλος. Λοιπόν, χαίρεσε τον ήλιο. Πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μειώνεται και από πάνω. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο day.gr και φώναξε.

0: My Radio Throwback Summer.
1: Έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Good morning everybody, καλημέρα σας, εδώ είσαστε στον MyRadio 104,6. Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, τελειώνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Πώς φτάσαμε στο τέλος σχεδόν και αυτού του μήνα δεν μπορώ να καταλάβω. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο εδώ καθημερινά μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Περνάνε οι μέρες τώρα.
0: Περνάνε οι μέρες, καλά τα χρόνια.
1: Κάτι έχεις κάνει. Περνάνε οι μέρες.
0: Τι έχω κάνει.
1: Κάτι έχεις κάνει.
0: Νομίζω ότι απλά τώρα ξέρεις, είναι και όλη αυτή η ιστορία.
1: Η κάθοδος.
0: Ναι, που όταν κάτι θέλεις να το αποφύγεις, φαίνεται σαν άρχεται ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένεις. Κάπως έτσι λοιπόν έχει μείνει ένα τελευταίο δεκαήμερο στην πραγματικότητα. Για όλους εμάς εδώ, όχι για όλους, για πολλούς από εμάς εδώ στο MyRadio 104,6, έτσι όπως είναι σε αυτή τη μορφή του ακόμα. Θα τα προσπαθήσουμε να τα απολαύσουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα βάζοντας πολύ καλή ελληνική μουσική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μέχρι τις 31 Ιουλίου εδώ πέρα θα μπορείτε να ακούτε τα αγαπημένα σας, τα δικά σας αγαπημένα, του σήμερα, του χτες. Γενικότερα θα εστιάσουμε σε αυτό. Οπότε έτσι γρήγορα ξεκινάμε με μουσική. 698-104-104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Και πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα που είναι και καλοκαιράκι και έχουμε και περισσότερο χρόνο και ελεύθερο χρόνο και διάθεση και ενέργεια λίγο παραπάνω, βρε αδερφέ, για να κάνουμε πράγματα. Πού θα μπούμε για να βρούμε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Γιατί προς το παρόν πρέπει αλλού να μπούμε για τις συναυλίες, αλλού να μπούμε για το φεστιβάλ, αλλού να δούμε τα αθλητικά. Τώρα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Μπαίνουμε κατευθείαν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και εκεί μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας, όλων των ειδών. Αθλητικά, συναυλίες, φεστιβάλ και φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό, μέσα σε αυτό το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Οπότε μην κουράζεστε δεξιά και αριστερά, μπείτε κατευθείαν energyoutloud.gr και εκεί η ΔΕΗ θα μας φέρει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, διότι στηρίζει τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπες, δες και ζεις τα όλα. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, ακούς Γιώργο, τώρα που θα πάμε διακοπές και τα λοιπά και είναι και οικογένειες με μικρά παιδιά και τα λοιπά, έβλεπα ένα άρθρο για την Kristen Bell,
1: ναι,
0: την ηθοποιό, που είναι παντρεμένη, με δυο είναι παντρεμένοι από την αλήθεια, έχουν δύο παιδιά τέλος πάντων και είναι μαζί, δεν ξέρω αν έχουν παντρευτεί τώρα, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Καλά να είναι.
0: Με τον Dax Shepard, ο οποίος εγώ τον ξέρω από επειδή κάνει ένα vidcast πολύ γνωστό, ο Dax Shepard, είναι ένας ξανθός τύπος που κάνει ένα vidcast, που έχει έτσι καλεσμένους, είναι ο αντίστοιχος Call Her Daddy, αυτή που κάνει το Call Her Daddy, νομίζω ότι είναι ο αντίστοιχος άντρας τέλος πάντων, έχει ένα πολύ πετυχημένο vidcast στην Αμερική. Πολλά έχουν ακουστεί για τη μεταξύ του σχέση και για το κατά πόσο αυτός έχει ναρκισιστική διαταραχή και δεν φέρεται καλά βέβαια στην Kristen Bell, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν τα έχω πολύ ψάξει για να σας τα πω. Παρ' όλα αυτά, το μοτίβο που έχουν βρει αυτοί οι δύο πηγαίνοντας διακοπές είναι το εξής. Αυτοί έχουν δύο παιδιά. Το ένα νομίζω είναι 14 χρονών και το άλλο είναι 11. Πάνε σε ξενοδοχείο λοιπόν για διακοπές και κρατάνε δύο δωμάτια. Ο ένας παίρνει το ένα παιδί και ο άλλος παίρνει το άλλο παιδί. Και μένουν σε ξεχωριστά δωμάτια.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρητικά αρχικά ο ένας αναλαμβάνει ένα παιδί και ο άλλος άλλο ένα παιδί, οπότε για τον καθένα ξεχωριστά είναι ίσως πιο ανάλαφρο το ότι έχουν ένα παιδί ας πούμε στο δωμάτιο να φροντίσουν, να προσέξουν, να ξυπνήσει, να τον ντύσουν, να το κάνουν whatever. Είναι λιγότερη πίεση ενδεχομένως, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ύπνου και της νύχτας και όλα αυτά, το ξύπνημα και τα λοιπά. Συνήθως ξυπνάει πρώτος ο Ντάξ, λέει η Kristen, οπότε πάντα πάει και της αφήνει καφέ έξω από την πόρτα του δικού της δωματίου, ώστε με το που ξυπνήσει και αυτή να έχει καφέ έτοιμο. Έτσι και κάπως έτσι αποφορτίζονται λιγάκι από την κούραση που σημαίνει το να πηγαίνεις διακοπές με δύο παιδιά μικρά. Ξέρουμε όσοι το έχουμε ζήσει ότι μόνο διακοπές δεν είναι. Οπότε είναι τρόπος αυτό, είναι τύπου μυστικό. Εγώ σας το αναφέρω. Μπορεί να θέλετε να το δοκιμάσετε. Αν έχετε μικρά παιδιά και θα πάτε διακοπές τώρα το καλοκαίρι, μήπως κλείστε δύο δωμάτια. Πάρει ο ένας ένα παιδί και ο άλλος άλλο παιδί. Μετά όλη την ημέρα όλοι μαζί είμαστε. Προφανώς. Το βράδυ όμως, μήπως είναι λίγο πιο ξεκούραστο αυτό τελικά για το γονιό. Και μπορεί.
1: Έχει μια άσχετη πληροφορία για τον Dax Shepard.
0: Ότι?
1: Ότι είναι από την πόλη Ypsilanti του Μίσιγκαν.
0: Ypsilanti?
1: Ναι, ναι.
0: Τι που
1: έχει. Που έχει δοθεί το όνομά της από τον Δημήτριο Ypsilanti.
0: Όντως. Άκου τώρα. Κάτι που μάθαμε.
1: Πώς θα λέγανε Ypsilanti, it's like.
0: I'm from Ypsilanti, Michigan. I'm from Ypsilanti, Michigan.
1: Απίστευτο.
0: Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξέρω. Είδατε τι μαθαίνετε εδώ στο Μαρία 104,6. Θα αναγνωριστούμε κι εμείς με τα θάνατο που έλεγε και η Μιμπό. Πάμε. Ναι, πάμε σε μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, έτσι κάπως ολοκληρώθηκε σχεδόν η πρώτη μας ώρα που σημαίνει ατζέντα από Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την υπέροχη σχεδόν νέα εβδομάδα. Τρίτη είναι έτσι κι αλλιώς ακόμα, είμαστε νωρίς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ατζέντα και ερχόμαστε.
1: City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη σήμερα στα ημερολόγια και σας πάω σε κάτι κινηματογραφικό, αφού έχουμε κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό. Για δεύτερη χρονιά η ομάδα NAMA οργανώνει αυτές τις κινηματογραφικές βραδιές. Απόψε βλέπουμε την ταινία Housekeeping και αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου την ταινία Διχασμένο Κορμί. Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών αλλά και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε online. Αύριο Τετάρτη έχουμε και stand-up παράσταση από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα με τίτλο «Εξωγήινος ή επιστροφή». Όχι εδώ στην Αττική, αλλά στο Ευρυπίδιο Θέατρο Σαλαμίνας, το οποίο είναι πολύ κοντά. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: Τούπακ επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Γενικότερα το ό,τι έχουμε να πούμε έχει να κάνει με διακοπές, ταξιδάκια, έτσι λίγο είναι και η εποχή τέτοια. Τι άλλο και να λέμε. Έχουμε την Aegean λοιπόν, η οποία πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε με τη μία απευθεία σε πάρα πολύ ωραίες χώρες, πόλεις που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με νησιά και έτσι όπως τα έχουμε σκεφτεί για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και γιατί όχι δηλαδή, αντί να πάμε σε κάποιο νησί, να πάμε ας πούμε στο Μπάρι. Διακοπές. Πάρα πολύ ωραία στο Μπάρι και πάμε και απευθείας κανονικά με την Aegean. Θα μπούμε στο aegeanair.com και θα δούμε όλες τις πληροφορίες, διότι και στο Μπάρι μπορούμε να πάμε και στην Πάφο μπορούμε να πάμε. Που μιλάμε τώρα ότι είναι... Θα πάμε στην Πάφο και θα δούμε από πού κρατούσε, ρε παιδί μου, η σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Η θεά της ομορφιάς, του έρωτα. Ήταν από την Πάφο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, Γιώργο μου.
1: Προφανώς.
0: Α, νόμιζα ότι δεν το ήξερες. Οπότε θα ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία. Θα πάμε στη γενέτρια της θεάς Αφροδίτης. Και το βασικότερο, θα πάμε με Aegean, που σημαίνει θα πάμε κατευθείαν με τη μία. Για να μην σου πω για το Ρότερνταμ. Δεν είναι ωραίο το Ρότερνταμ.
1: Το Ρότερνταμ είναι όντως ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, στο Ρότερνταμ. Και είναι πολύ εύκολο και γρήγορο το να βρεθούμε εκεί με απευθείας πτήσεις. Οπότε, aegeanair.com και φτάσατε. Συνεχίζουμε εμείς μουσικά εδώ με τα δικά σας ελληνικά, τα αγαπημένα σας. Με κομματάρα που έρχεται αμέσως τώρα. Θυμίζω και τον αριθμό στο Viber, σε περίπτωση που θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και ξεκινάμε με μουσική.

0: απέναντί μου.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αχ, μωρέ, τι ωραία αυτή η μουσική. Αυτή η μουσική που τώρα προσωπικά για μένα 3 χρόνια που βρίσκομαι εδώ με συντροφεύει καθημερινά. Θα μου λείψει.
1: Περάσαν 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια, αγάπη μου. Τριτώσαμε και. Τελειώσαμε.
1: Τριτώ είναι το κακό σημείο.
0: Τρίτωσε και τελειώσαμε. Αλλά τι ωραία. Έχουμε πραγματικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Δηλαδή αυτό, ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Πάμε σε ένα διαλυματάκι παρόλα αυτά και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: Τον 4,6 My Radio.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται πια.
0: Ξέρω και πώς να το πω. Αλλά εκεί στη Γλυφάδα, να ξέρετε, ψεκάσανε έτσι προληπτικά. Διότι βρέθηκε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, λέει, του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι είναι αυτός ο ιός, Γιώργο μου?
1: Ένας ιός δυνατός.
0: Από το κουνούπι, έτσι, από το κουνούπι έρχεται αυτός ο ιός. Και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι, με τίποτα.
1: Όχι.
0: Αλλά μπορεί να το κολλήσει από κουνούπι, άμα σε τσιμπήσει, έτσι. Οπότε ψεκάσανε εκεί στη Γλυφάδα, παντού, γύρω-γύρω στους δρόμους, πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μας. Εντάξει, να το πούμε αυτό, πολύ κοντά, εδώ πάει δίπλα. Προληπτικά, να μην ανησυχούμε και τέτοια. Πού βρέθηκε το ιός του Νείλου, αγάπη μου, στο κουνούπι?
1: Πού βρέθηκε αυτό από εκεί εδώ?
0: Πού βρέθηκε? Και τι συμπτώματα έχει αυτό το πράγμα?
1: Έχει πυρετό.
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Το ψάχνεις τώρα?
1: Όχι, ναι, το είδα, το διαβάζω τώρα.
0: Για
1: γιατί το έχουν ανεβάσει πολύ. Όσοι νοσήσουν, λέει, μπορεί να παρουσιάσουν πυρετό,
0: ναι,
1: πόνο κέφαλο,
0: ναι,
1: έντονη κόπωση,
0: ναι,
1: σαν COVID.
0: Ναι.
1: Μυϊκούς πόνους,
0: ναι,
1: εξάνθημα,
0: ναι,
1: ναυτία και μετούς.
0: Ναι, και.
1: Τι ωραία.
0: Αντιμετωπίζεται.
1: Αντιμετωπίζεται.
0: Ωραία, ακούστε κάτι να δείτε τώρα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πώς έχουν εκμηδενιστεί αποστάσεις και ξαφνικά ο Νείλος και ο ιός του έχει έρθει εδώ. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Να προσέχουμε, λέει, και τα πρωτόκολλα και τα τέτοια των κουνουπιών. Ποιο είναι, παιδί μου, το πρωτόκολλο των κουνουπιών?
1: Μην το πλησιάζεις.
0: Δηλαδή, τα κουνουπιά μας τσιμπάνε συνέχεια το καλοκαίρι.
1: Όχι, σου λέει και καλά, το καλοκαίρι τα πρωτόκολλα είναι φόρα μακριμάνικα και ανοιχτόχρωμα. Εδώ πέρα, να μείνει στον τόπο.
0: Τι? Δηλαδή,
1: άμα δεν πας από κουνούπι, να πας από ζέστη.
0: Παιδί μου, είσαι καλά.
1: Αντικουνουπικά που έχουν κάποια συγκεκριμένα συστατικά, νομίζω, για το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, κάτι περίεργα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να μην κάθεσαι δίπλα σε νερά.
0: Έλλη. Σε έλλη, μην κάθεσαι δίπλα σε έλλη και βάλει του.
1: Α πούμε, λιμνάζοντα, μην πούμε έλλη.
0: Στην Γλυφάδα λιμνάζοντα πάντως δεν έχουμε κάπου εκεί που ψεκάσανε στου δρόμου. Ναι, γιατί ακριβώ στου δρόμου.
1: Δεν έχει όμω το τέτοιο.
0: Τι έχω, τι θάλασσα.
1: Δεν ποτίζει κάποιο στον μπαλκόνι.
0: Καλά, δεν ποτίζουν κάπου αλλού, μόνο στην Γλυφάδα.
1: Όχι, ποτίζουν. Θέλω να πω ότι λιμνάζοντα νερά είναι αυτά.
0: Τίποτα. Μην έχετε κήπους, μην έχετε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σειρασία. Μακριμάνικα, κλειστείτε σπίτι, λαγοκέφαλη στη θάλασσα, το κουνούπια δεν είναι. Καθίστε σπίτι.
1: Με τους λαγοκέφαλους έχουν περιορίσει.
0: Φύγανε. Φύγαν και οι λαγοκέφαλοι. Και οι λαγοκέφαλοι θα φύγουν όπως και εμείς. Πάμε να συνεχίσουμε με τι. Πού είμαι.
1: Μουσική.
0: Πάμε με μουσική.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, λοιπόν. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και η ΠΠΟ Τσαουσέλου, φυσικά, μέχρι τη μία συνεχίζει να σας κρατάει συντροφιά. Εμείς θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε οπωσδήποτε και αύριο το πρωί με το καλό 9 η ώρα. Νταν, θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Και το θερμόμετρο μη σας πω τι λέει. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ εσείς που ετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή να βγείτε από το σπίτι. Έξω και ο τόπος. Ωστόσο θα αυτά σιγά σιγά μέρα με τη μέρα θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή την Παρασκευή θα έχουμε και βροχούλες. Για την ώρα η κατάσταση έξω είναι πάρα πολύ καυτή. Να προσέχετε. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, που σημαίνει ότι θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046, τις φωτογραφίες σας και λίγο θαλασσίτσα βρε παιδιά, δηλαδή σήμερα την έχω πιο ανάγκη από ποτέ. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ, όλα τα δικά σας αγαπημένα, γι' αυτό και εγώ θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με την απόλυτη Άννα Βύση, Αιγαίο, αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εξαιτίας σου παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Καλώς ήρθατε εδώ στο παρεάκι μου, το λέω και τώρα, το είπα και πριν. Είναι 3η 21 Ιουλίου, είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, πάρα πολύ χαρούμενη εδώ στην τοποθεσία My Radio 104,6. Πολλές οι εξελίξεις, θα τις πούμε έτσι και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, εγώ θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. 35 βαθμοί Κελσίου ολόκληρη αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική, θα φτάσει και του 43. Παιδιά, να προσέχετε πάρα πολύ εσείς που ετοιμάζεστε τώρα να βγείτε από το σπίτι. Ψήνεται η Αθήνα, ψήθηκε και χθες. Έπιασε, λέει, 60 βαθμούς η άσφαλτος στον Κηφισό και πάνω από 75 σε ταράτσες στο Άλσος Βεϊκού. Εκεί στο Γαλάτσι κάηκε ο τόπος. Αλλά και σήμερα είπαμε 43 βαθμούς. Θα έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που καθόλου δεν μας αρέσει. Ωστόσο, Παρασκευή και Σάββατο, τι έχουμε. Βροχούλες έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μην βγούμε μια βόλτα. Μην πάμε έτσι ένα θερινό σινεμαδάκι. Εκεί να βρέξει, να πέσει πάνω μας όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Μην φύγει κανείς.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Τρίτης. Τριτούλα, ζάχαρη και μέλι βεβαίως, και θα το πω διότι σήμερα έχουμε και 21 Ιουλίου. Όλοι εσείς που έχετε μείνει στην Αθήνα, καλά να περάσουμε. Έχουμε ακόμα. Ωστόσο, παίρνουμε μικρές ανάσες με τις βολτούλες μας, με τους φίλους μας, με τους αγαπημένους μας. Θα πάμε και ένα ωραίο θερινό σινεμαδάκι, έτσι να πιούμε και το ποτάκι μας. Και να που θα περάσουν οι μέρες και θα φτάσει η ώρα που κι εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή θα ξεκουραστείς. Τα άστρα και τα ζώδια τι μας λένε σήμερα, παιδιά? Η εύνοια συνεχίζεται. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν. Ξαφνικές ευκαιρίες, θετικές εκπλήξεις, νέες γνωριμίες και ανατρεπτικές εξελίξεις μπορούν, λέει, να ανοίξουν δρόμους που μέχρι χθες έμοιαζαν κλειστοί. Α, είναι και ενηγματικά τα ζώδια σήμερα. Είναι μια μέρα που μας ενθαρρύνει να τολμήσουμε κάτι διαφορετικό. Είμαι κι εγώ το σημάδι σου να σου πω ότι ναι, μπορείς να τολμήσεις. 11:37 λέει το ρολόι μου και είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Όλα τα ουσέλουμε εγώ, μη φύγεις, μην πας πουθενά μέχρι τη μία. Θέλω και τα μηνύματά σου και τις φωτογραφίες σου. Και έρχεται και η Αναστασία να μας πει να τα σπάσουμε. Για να μόστε την ένταση.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Θα ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη 21 Ιουλίου. Όλοι Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104. 6,35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αττική. Να προσέχετε πάρα πολύ εσείς που βγαίνετε αυτή την ώρα από το σπίτι. Να αφήσετε και ένα κουτάκι, ένα μπολάκι με δροσερό νερό για τα δέσποτα. Σας το λέω κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει πια να το κάνουμε όλοι αυτό. Σε άλλα νέα, αν κατευθύνεστε προς Κεραμικό, αλλάξτε πορεία, διότι εκεί υπάρχει τροχαίο με διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς. Επομένως, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Μείνετε κοντά μου, παίζω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα. Παρέα, πάμε μέχρι τη μία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχετε

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Η Κατερίνα Λιόλιο στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

στον 104,6 My Radio. Ξεκινάμε σας τώρα η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. 3η 21 Ιουλίου, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Λέτε ότι έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη και έξω. Ναι, τα είπα και πριν, να προσέχετε αρκετά. Θα περάσω στην έρευνα φωτιά της ημέρας, η οποία, παιδιά, τι λέει? Μακριά από τις αγκαλιές της μέρες που έχει καύσωνα. Γιατί στην επιστήμη εκεί πέρα δεν κάνετε αγκαλιές και δεν είστε με τον σύντροφό σου όταν έχει καύσωνα, αφού θα ανάψετε air condition και θα λυθούν όλα. Ή θα ανάψετε τέλος πάντων κάτι που θα σε δροσίσει. Πρέπει να απέχεις και από αυτό? Μία χαρά έχεις μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, πάμε ανάλογα και με τον καιρό σε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, ναι, άμα βρέξει, τι θα κάνεις? Εκεί δεν θέλεις την αγκαλιά. Θα έχει υγρασία όμως, θα σου πει ο άλλος. Άκουσε να δεις. Όχι, δεν θα αγκαλιαστούμε, δεν θα υπάρξουν στιγμές έρωτα μόνο όταν θα έχει κρύο. Γιατί και το κρύο κάποιους ενοχλεί. Π.χ. εδώ, εμάς. Όχι. Όταν νιώθεις ότι θέλεις να είσαι κοντά με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, θα το κάνεις. Θα ανοίξεις το air condition, θα το βάλεις λίγο εκεί να νιώσεις εμπειρία και όλα θα πάνε καλά. Τι λέτε, ρε παιδιά, συμφωνείτε? Τι, να μας κόψουν και αυτό? Όχι. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο έρχεται μέσα τώρα, αλλά και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα εδώ στο 104,6 My Radio.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: υπέροχη Δέσποινα Βανδύ στα καλύτερά της. Με το Έλα παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι μια γυναίκα που εξελίσσεται, βελτιώνεται και κάθε φορά μας δείχνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Και μας αρέσει και σας αρέσει πάρα πολύ. 6, 9, 8, 104, 104, 6, 3η 21 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Και επειδή μίλησα για βελτίωση, είναι πολύ ωραίο να εξελισσόμαστε, παιδιά, και να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω και να νιώθουμε ότι κάτι κάνουμε καλό. Και ας μην ήταν καλό στο παρελθόν, έχουμε βελτιωθεί, έχουμε πάει παρακάτω, έχουμε αναγνωρίσει το λάθος μας, έχουμε αναγνωρίσει μια κίνηση που ενδεχομένως δεν ήταν σωστή. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε συνέχεια στη ζωή μας, γιατί μόνο έτσι θα έρθει και η αλληλοεκτίμηση από τους ανθρώπους γύρω μας. Τώρα, έχω και τη Vodafone και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, η οποία συνεχίζει, παιδιά, να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου του 2023 έως το Μάρτιο του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone, αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου, είστε όλοι εσείς κοντά μου και χαίρομαι γι' αυτό. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στον αέρα το 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio και πάντα μαζί, 3η 21 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα της Σελήνης. Το γλυφιτζούρι βεβαίως έχει την τιμητική του και αυτά τα μπισκοτάκια της τύχης που τα βρίσκουμε σε αυτά τα περίεργα τα εστιατόρια. Μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε την τύχη σας, να δούμε τι θα έρθει τις επόμενες μέρες. Έχουμε ακόμα λίγο για να τελειώσει ο ανάδερμος, να πάρουμε μια ανάσα. Αφού όμως περάσουν και τα απόνερα. Δεν θέλω να μου χαλαρώνετε, παιδιά, ψυχραιμία. Έχουμε ακόμα μέρες. Ωστόσο, η Μπόρα πέρασε, από ό,τι λένε οι αστρολόγοι τουλάχιστον, και τώρα απλά σιγά σιγά μαζεύουμε τα κομμάτια μας. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Να σας ενημερώσω με περίσσια χαρά ότι βγήκε drone το οποίο εξοντώνει τα κουνούπια. Βεβαίως, υπάρχει και αυτό, μικροσκοπικό. Ακούει, λέει, το φτερούγισμα του κουνουπιού και τσακ, δεν θα έχεις κανένα μα κανένα πρόβλημα. Ειδικά να ανοίξει αυτή την κατηγορία που σε τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα, όπως είμαι εγώ. Θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Ρία Ελληνίδου έρχεται αμέσως τώρα. Άλλη μια γυναίκα που είναι στα καλύτερά της, διότι, παιδιά, ο έρωτας μεταμορφώνει. Εξηγήστε μου, για δυναμώστε την ένταση.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μας, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Έφτασε η στιγμή να σας πω το goodbye. Θέλω να περάσετε καταπληκτικά και μέχρι να τα ξαναπούμε, εγώ ξέρετε τι κάνω. Σας φιλώ στη Μούρη. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.

0: Park επιτυχίες.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Τι ζέστη είναι αυτή, Παναγία μου, πραγματικά δεν υπάρχει. Και φανταστείτε ότι έχουν πει μετεωρολόγοι πως για την Αττική η Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με πολύ ψηλή θερμοκρασία. Οπότε λοιπόν, βαστάτε γερά. Τα έχουμε πει, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Και γενικότερα, αν δεν έχετε κάποια πολύ σοβαρή δουλειά, μην κυκλοφορείτε και έξω. Κατά τα άλλα, καπελάκια, ενυδάτωση πολύ καλή, με νερά. Και αν είσαστε διακοπές και απολαμβάνετε τα μπανάκια σας, ακόμα καλύτερα. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Έχω και σήμερα πολλά δώρα, πολλούς διαγωνισμούς. Εννοείται θα απολαύσουμε και πίτσα φαν. Γι' αυτό κρατήστε το Viber, το 698-104-104-6, γιατί θα σας χρειαστεί πολλές φορές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πάμε να πούμε κατευθείαν στο ψητό. Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου, γιατί ξέρω ότι αυτό το διαγωνισμό τον περιμένετε κάθε μέρα πώς και πώς. Ναι, ναι, Pizza Fan. Διεκδικείτε τώρα 2 πίτσες Bianca Al Forno, στέλνοντας μηνύματα στο Viber στο 6981414 και 6. Γράφετε Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σας. Και ναι, είμαστε αυτοί οι τύποι που μετά το αλμυρό θέλουμε και το γλυκό μας. Και Pizza Fan άκουσε τον πόνο μας και έχει φτιάξει γλυκά που γλύφεται πραγματικά και τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους τσοκοκράτς με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά ή και extra extra large για όλη την παρέα. Τσοκοκράτς πιστικό βούτυρο και τσοκοκράτς Lotus Biscoff. Δεν σταμάτησε όμως ο σεφ εκεί και έφτιαξε και τη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff με επίσης πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προς το παρόν στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε 2 πίτσες Bianca Al Forno 6981414 και 6. Όνομα τεπώνυμο, Pizza Fan. Καλή σας όρεξη, μικρό break και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και παίζει και παλιότερα δικά σου αγαπημένα. Είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio και αυτό σημαίνει ότι ακούμε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για θυμίστε μας παρακαλώ κι εσείς, γιατί κάνετε πολύ ωραίες επιλογές. Και σήμερα περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Τσέκαρα λίγο και το ορτολόγιο, γιατί λέω δεν είπαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή, αλλά θα πω χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Έρχομαι σε λίγο με περισσότερα.

0: ή μου κόψε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και γίνεται χαμός το X με το Μουντιάλ. Γκρίνια και εκεί. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι είναι λίγο ελληνικό προνόμιο να γκρινιάζουμε συνέχεια για τα πάντα. Αλλά τελικά είναι παγκόσμιο όλο αυτό. Γίνεται, σου λέει, χαμός γιατί σε άλλους δεν άρεσε η Μαντόνα, σε άλλους δεν άρεσε ο Τζάστιν Μπίμπερ που βγήκε με την κιθάρα και θέλαμε κάτι πιο χορευτικό. Πάντως αυτοί που δεν συγκέντρωσαν κανένα παράπονο ήταν οι BTS, αγαπημένο συγκρότημα. Ήταν, λέει, το καλύτερο performance που έχουμε δει ποτέ. Ειδικά σε Super Bowl και όλα αυτά, γιατί το ημίχρονο είχε κάτι από Super Bowl, από όλο αυτό παρουσιάζει με τους καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε στα δικά μας, χωρίς γκρίνιες, δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά. No drama, παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
1: 104,6 My Radio.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, Douz DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip. Μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip. Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 3η 21 Ιουλίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Κυρίως να είσαστε κάπου δρόσερα, δεν παλεύετε η ζέστη πραγματικά. Και όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αύριο θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Οπότε λοιπόν, κουράγιο. Η Ιωάννα Λέιου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα σας έχω και σούπερ διαγωνισμό. Διεκδικείτε τώρα επιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης, λεπτομέρειες σε λίγο. Για να βγούμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Δεν μου αρέσει που βλέπω κίνηση, δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί ειδικά με αυτή τη ζέστη είναι απέσιο συνδυασμός. Λίγες δυσκολίες αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο. Γίνονται και κάτι έργα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Οπότε ένα μικρό κόλλημα υπάρχει, παρά το γεγονός ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος. Λίγες δυσκολίες και στο κέντρο, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, κάποια κολλήματα και στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού στην άνοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μου αγχώνεστε καθόλου, θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική και αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έχει ξεκινήσει σούπερ διαγωνισμός από εχθές. Ένας τυχερός, μία τυχερή στο τέλος της εβδομάδας θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και κάνει και ειδικές κατασκευές από το 1950. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πολύ πειρά οι άνθρωποι. Θέλω να πείτε και στο site να τσεκάρετε www.kiritsispavlaepiplo.gr ή να επισκεφτείτε και τα καταστήματα σε Αθήνα και Φυσιά, Άλμο, Ηράκλειο, Κρήτης. Λέω τώρα το διαγωνισμό και πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πολύ απλά. Στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104 και εξηγράφετε Κηρύτσης και το ονοματεπώνυμό σας. Υπομονή μέχρι την Παρασκευή, όπου εδώ παρεούλα θα κάνουμε μαζί την κλήρωση. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104 και 6, Κηρύτσης ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε εδώ συντονισμένοι, διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις στον My Radio 104,6.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: είμαστε My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Η Κατερίνα λέει: είμαι στο γραφείο ακόμα κολλημένη. Δεν θα φύγω για διακοπές. Έχω μερούλες ακόμα. Αλλά είμαι μοναδική λέει, που με βλέπω κάθε μέρα σε κάποια παραλία. Όχι καλέ. Είσαι καλά. Και εμείς το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αυτό. Και τώρα εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, ότι πλατσουρίζω σε κάποια ακροθαλασσιά. Λέμε τώρα. Τι θέλουμε μόρα για να είμαστε καλά, έτσι μπανάκια, διακοπές, άντε και καλό φαγητάκι. Άντε ναι, να υπάρχει και κανένας έρωτας, αλλά εντάξει, ας αρκεστούμε στα μπάνια και στο φαγητό, τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι 3η 21 Ιουλίου. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μας τα πάμε μέχρι τις 4. Και πολλές φορές φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε αλλαγές επειδή μας τρομάζει το άγνωστο. Σκεφτείτε όμως να υπήρχε κάποιος που ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσε σε κάθε μας βήμα. Έτσι λοιπόν είναι η Πρωτέργεια. Μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο 85 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Γι' αυτό λοιπόν επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα που σας εξυπηρετεί και γίνετε πελάτης εύκολα και γρήγορα. Αυτά τα ωραία τα κάνει μόνο η Πρωτέργεια. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: αγαπάω.
1: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ο Παύλος μου έχει στείλει μήνυμα και λέει: πήγα και είδα την Οδύσσια, λέει, επιτέλους, για να έχουμε όλη άποψη. Γιατί ακούμε γενικότερα, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Ο Παύλος εδώ μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραία η ταινία. Εντάξει, και το cast είναι καταπληκτικό. Δεν έχει, λέει, και πολύ σχέση με Όμηρο. Αλλά σαν ταινία γενικότερα, λέει, θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω αν έχει πάει κάποιος να το δει. Θα πάω και εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω, να τα καταφέρω να το δω και θα σας πω την επόμενη εβδομάδα και εγώ την άποψή μου. Συνεχίζουμε εδώ με τις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε

0: Το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Τι ωραία τραγούδια που έχουμε θυμηθεί από το παρελθόν. Τι ωραίες επιλογές που κάνετε κι εσείς. Throwback Summer και φέτος το καλοκαίρι στον My Radio ακούμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Συνεχίζετε να τις ζητάτε μέσω Viber στέλνοντας μηνύματα στο 698 104 104 και 6. Για ακούστε και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, καθόλου δεν θέλω να βγω έξω. Μια χαρά είμαι εδώ στο air condition. Θα κάτσω να κάνω παρέα στο Χάρη Χρονόπουλο. Ειλικρινά δεν την παλεύω με αυτή τη ζέστη καθόλου. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 1 το μεσημεράκι. Όπως σας είπα, έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2 ώρα. Να μου προσέχετε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Εδώ είμαστε στην καυτή Αθήνα, 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί παρέα με επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε απόγευμα εδώ μαζί στο My Radio. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό. Το ζούμε με τα πιο αγαπημένα μας throwback τραγούδια. Μείνετε μαζί μου 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

στον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μας, εδώ είμαστε με Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Παρέα με τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα, απολαμβάνουμε και πάρα πολλές throwback επιτυχίες. Έτσι μας αρέσει το καλοκαίρι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μέχρι να φύγουμε για διακοπές, σας έχουμε την Γκάρι στα δώρα. Μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, γενικά, σας δίνουμε τα καλύτερα δώρα. Έτσι, σαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει αυτή την εβδομάδα 1000 ευρώ, wow, δώρο επιταγή από τα έπιπλα Κυρίτσης. Στέλνετε μηνύματα, γράφετε Κυρίτσης και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber 698-104-1046. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην Ιωάννα Λαΐου το μεσημέρι από την εταιρεία Κυρίτσης, kyritsispavlaepiplo.gr, που πραγματικά έχει τα πιο ωραία έπιπλα, καταστήματα σε Αθήνα, Κηφισιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νιμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν μέχρι το 2029, με τον Τούρκο Forward να παρουσιάζεται επίσημα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν περίπου 2 εκατομμύρια φίλαθλοι στους νέους πρωταθλητές κόσμου κατά την επιστροφή τους στη Μαδρίτη. Ο Λιονέλ Μέση έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο αρχηγός της Αργεντινής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα.

0: Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ζεστή Αθήνα με 36 βαθμούς Κελσίου και σε πάρα πολλά σημεία και 37 και 38 και 39. Πάρα πολύ ζέστη στο κέντρο και εγώ δηλαδή προσπαθώ να αποφύγω πάρα πολλές δουλειές σήμερα και αύριο που είναι οι δύο πιο ζεστές, οι δύο πες χειρότερες ημέρες. Από Πέμπτη δροσίζει λίγο και θα είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα. Όμως και αύριο θα είμαστε στους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 21 Ιουλίου, πού είστε, πότε φεύγετε για διακοπές? Νομίζω τώρα σιγά σιγά φεύγουν όλοι, την επόμενη εβδομάδα φεύγουν οι περισσότεροι. Τελειώνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, νομίζω πέρασε τουλάχιστον γρήγορα. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα, εδώ συνεχίζουμε παρέα στον 104,6 My Radio.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: 104,6 My Radio.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα ξεκινάει η παρέα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πώς την παλεύετε με τη ζέστη? Δουλεύετε από το σπίτι? Είστε στις παραλίες? Air condition και καναπέ? Κάπως έτσι είμαι και εγώ μέχρι να έρθω εδώ στο στούντιο του 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Όλο λέω θα κάνω μια βουτιά μέσα στην Αθήνα ακόμα και τώρα τις καθημερινές. Αλλά αυτή η ζέστη στο αυτοκίνητο πραγματικά με κάνει συνέχεια να αλλάζω γνώμη. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104. 4-6. Φεύγει και ο ανάδρομος 24 Ιουλίου. Τώρα 2-3 μέρες να φύγει και άλλες 1-2 μετά. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εγώ, okay, κάπως την παλεύω. Τα έχω πάθει εγώ τα του αναδρόμου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες είχα δύο φίλες που και οι δύο έχασαν. Η μία έχασε, η άλλη ξέχασαν τα κλειδιά τους. Και ήταν κλειδωμένες έξω από το σπίτι, ταλαιπωρία, το να τ' άλλο. Όλα αυτά τα περίεργα που φέρνει ο ανάδρομος. Ή απλά δεν την παλεύουμε άλλο με τη ζέστη και πρέπει να κάνουμε διακοπές.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Από τα πολύ αγαπημένα μας, πόσες ωραίες επιτυχίες απολαμβάνουμε. Γενικά απολαμβάναμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ στον 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ακόμα εδώ, Αθήνα, με ζέστη και 36 και 38 και αύριο μπορεί και σε μερικές περιοχές και 40. Τι λέτε, να φύγουμε? Θα έχει ζέστη και στον μπάρι, φαντάζομαι, αλλά γενικότερα μας καλεί ο Ιταλικός Νότος. Πια πιο πολύ από ποτέ μας καλεί και δεν έχω πάει και θέλω και πάρα πολύ. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσουμε? Θέλω πάρα πολύ γενικά να πάω σε εκείνα τα μέρη. Το μπάρι μας καλεί και η Aegean μας πετάει απευθείας πια από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Οπότε αφήνουμε στην άκρη το θα πάω κάποια στιγμή που λέω κι εγώ, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ετοιμάζουμε βαλίτσα και φεύγουμε για Dolce Vita. Aegeanair.com στο Aegean App έχει ανοίξει απευθείας πτήση για τον Μπάρι. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Αυτά είναι. Πόσες ωραίες επιτυχίες απολαύσαμε και τα περισσότερα throwback τραγούδια. Και έρχεται η αγαπημένη μας ώρα 6 με 7, μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Έρχεται και η Κατερίνα Ζαρίφη, πανηγυράκι παρέα μέχρι τις 8. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: έτσι. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάβα τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Και κύριοι αγόρια και κορίτσια για το Canon Binary, σήμερα και μέσα στην Ταλάκα, ναι, 21 Ιουλίου, κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Εδώ είμαστε για να κάνουμε πανηγυράκι, λίγο τσουρούτικο, λίγο μαζεμένο, λίγο τόνα, λίγο τάλο, η ζέστη, τα λόγια του παπά. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Μέχρι σήμερα, βέβαια, να πούμε ότι, γιατί εγώ τα θέλω τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Δεν είναι ένα καλοκαίρι που μέχρι στιγμής μας έχει ταλαιπωρήσει. Δηλαδή πάμε προς τα τέλη Ιουλίου και σήμερα έχουμε μια δυνατή νταλάκα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε οικοδόμους, σε delivery, στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, σε όλους εσάς που δουλεύετε έξω για να εξυπηρετείτε εμάς μέσα στον ήλιο, μέσα στη ζέστη και γενικότερα σε όλους εσάς που δεν υπολογίζετε συνθήκες κάνοντας το καθήκον σας, την εργασία σας, γιατί η εργασία δεν είναι πάντα καθήκον, να τα λέμε και αυτά. Πολύ προχώ. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, τρελό, κυρίες και κύριοι μου, παρέα εδώ με την αγαπημένη μας Intermed, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με τα αντιλιακά της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δίκτυο προστασίας 50 από την Intermed, ψεκάζετε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδοτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Για μας, για να σας αποχαιρετήσουμε και σαν πανηγύρι και σαν My Radio και σαν άνθρωποι και σαν επιστήμονες. Όχι μωρέ, είπαμε. Ναι, μεν κάποια πράγματα μπαίνουν σε μία παύση, αλλά ποτέ οι πραγματικές σχέσεις δεν σταματούν ποτέ. Συνεχίζουν και πηγαίνουν τα βήματά τους όπως ακριβώς πρέπει. Θέλω να σας πω να κρατήσετε γερά. Αυτή η ζέστη θα τελειώσει γρήγορα. Μαθαίνω ότι την Πέμπτη θα έχουμε βροχές. Ο καιρός σετάκι με τα νεύρα μας, έτσι. Και είναι και όλο αυτό τώρα που συμβαίνει γύρω-γύρω μας. Θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε εκλογές. Αυτό θα γίνει, δεν θα γίνει. Το ένα, το άλλο, το όλο, το άλλο. Όλη η ζωή μας ένα δίλημα. Όλη η ζωή μας ένα δίλημα. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν θέλω να έχω διλήμματα. Δεν θέλω. Ας τα απαντήσουν άλλοι για μένα. Βαριέμαι φρικτά. Και εσύ, και εσύ εκεί έξω. Σε καταλαβαίνω, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι με τη ζέστη εμφανίζονται πολύ περισσότερο και την υγρασία, τα μαμούνια και συγκεκριμένα τα κουνούπια. Και εμείς κουνούπι δεν θέλουμε εδώ πέρα δίπλα μας και ανάμεσά μας. Γι' αυτό ακολουθεί η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν, είναι η πληροφορία της ημέρας. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνούπιών στον κόσμο, αλλά μην αγχώνεστε, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι εκεί έξω. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Η πρώτη ώρα, η χωρίς διαφημίσεις, η σωστή, η ορθόδοξη, λαμβάνει τέλος. 104,6 My Radio. Ακούτε έτσι, έχουμε τα παλιά, έχουμε τα καινούργια, έχουμε τα πέρα, έχουμε τα δώδετα, έχουμε όλα. Να σας πω, στείλτε μου ρε παιδιά εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, μήπως ήσασταν εχθές το πανηγύρι στην Ασοπία που εγώ δεν μπόρεσα να έρθω με καψάλι και χαρά βέρα, ή προχτές με Μάκη Χρυστοδουλόπουλο και Σαφέτη, γιατί βλέπω βίντεο στο TikTok και έχω λυσάξει από τη ζήλια μου. Τι νομίζεις, τώρα περιμένω αυτό το έχω ένα πρώτη ογδόου, το έχω βάλει στο μάτι, διότι να γίνει χαμός. Να γίνει χαμός! Μα να μην έχω πάει ένα πανηγύρι, μα δεν έχω ηρεμήσει κι εγώ. Δεν έχω ηρεμήσει κι εγώ. Και τι νομίζεις, τώρα τα πανηγυριώθηκα για λίγο ακόμα, γιατί του χρόνου με βλέπω να μπαίνω σε άλλα mood. Πανηγύρι είναι κι αυτό, αλλά με τη μορφή fest. Πώς λέμε festivals, πώς λέμε for the festivals, τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι με αυτή εδώ τη ζέστη, χωρίς ηλεκτρολίτες, δεν πάμε πουθενά. Dextrolite Plus με γεύση λεμόνι από την αγαπημένη μας Intermed. Μιλάμε τώρα για τους τέλειους ηλεκτρολίτες. Εγώ τους έχω βάλει στη ζωή μου τους ηλεκτρολίτες και πραγματικά βλέπεις διαφορά στην ενέργειά σου, βλέπεις διαφορά στα πάντα σου. Γιατί τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη βαράει κόκκινο, δηλαδή πώς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο. Το Dextrolite Plus λοιπόν με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς και σε κίνηση. Για σένα, για μένα και για όλους μας. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus λοιπόν Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Να μην τους ξεχνάτε τους ηλεκτρολίτες. Φεύγω και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: όλη την ημέρα. Θρούπα επιτυχίες.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Δεύτερη ώρα ξεκινάει, εδώ είμαστε τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ με Χάρη Χρονόπουλο Καπετανέο. Είμαστε εδώ 21 Ιουλίου, σήμερα μία μέρα γιορτάρα. Εντάξει, τέστα είναι η μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία τα σοκάκια. Θα μου πεις γιατί, μωρή, και σήμερα δηλαδή που είναι μαρτύρων Ακακίου, Ακάκιε, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεόφιλου, Ιούς του Ματθαίου και Τροφίμου, σύναξης υπεραγίας Θεοτόκου εν τη Σαρματίου. Τι το ήθελα και τα άνοιξα, εδώ καεί και ο εγκέφαλός μου. Πάντως έχει πολύ πράγμα σήμερα. Άντε, είδες, μερικές φορές είναι οι γιορτές οι πιο στάρκοι αμέσως. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε και να πούμε τα σωστά μας. Λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία με μουσικάρες. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Η ζέστη σιγά σιγά πέφτει. Έλα, δροσίζει λιγάκι. Καλά, μην φανταστείς ότι θα βάλεις και ζακετάκι. Σήμερα είπαμε είναι Αθήνα ή σε καμίνι. Το λένε και τα ξύλινα σπαθιά. Να σας πω ότι όμως ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα, είτε με την πολύ ζέστη είτε με τη λιγότερη. Γι' αυτό χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Χρειάζεστε το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 από την Intermed. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυσικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με υπολαλλαγική σύνδεση χωρίς άρωμα και εινόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Μην το σκέφτεσαι καν. Το αντιλιακό θα το έχεις κάθε μέρα μαζί.

0: τελείωσαν και τα μουντιάλια, δεν ξέρουμε και τι να δούμε τώρα. Πάει η επανάληψη στην τηλεόραση, γόνα κυρίες και κύριοι μου. Εν τω μεταξύ, έχω χάσει πια την μπάλα. Δηλαδή, οι σύριαλ που βλέπαμε μεσημέρι, τώρα τα βλέπουμε και βράδυ. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία σου καίγεται το εγκέφαλο. Λες, πού είμαι, στο 2010, στο 5, στο 20, κάπου πρέπει να συναντηθούμε και εμείς, λέει, παιδάκι μου. Δηλαδή, είναι λίγο τρελή η καταστασούλα. Καμιά ταινιούλα, κανένα τέτοιο δεν παίζει, ε. Ναι, έχετε δίκιο κι εσείς. Γιατί έτσι λίγο. Έχει αργήσει και σαπουνόπερα το μεσημέρι. Τη βλέπουν κάτι φίλες μου, μου λέει είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ, παιδιά, λέω, να γυρίσω 1995 στο σαπούνι τώρα. Δεν γίνεται, αγάπη μου, έχουμε δει και λίγο παιχνίδι του καλαμαριού. Έτσι δεν είναι, μωράκια? Λοιπόν, ήθελα να σας πω, αγαπημένοι μου, και να μιλήσω κυρίως στη μάνα εκεί έξω και στον πατέρα, γενικότερα στο γονιό. Θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα όταν έχεις παιδιά είναι να βάλεις αντιλιακό. Είναι δύσκολο πράγμα. Ετοιμάζεσαι για παραλία ή για βόλτα στον ήλιο με παιδί τώρα, έτσι. Εντάξει, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray με δείκτη προστασίας 50 360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών των προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Όπως και να το κυνηγάς, θα το πετύχεις. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Και εσύ ηρεμείς, γιατί όσο σου λέω και να τρέξει είναι 360 συσκευασία. Φράπ, τον πετυχαίνει τον τάκι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν μέχρι το 2029, με τον Τούρκο Forward να παρουσιάζεται επίσημα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν περίπου 2 εκατομμύρια φίλαθλοι στους νέους πρωταθλητές κόσμου κατά την επιστροφή τους στη Μαδρίτη. Ο Λιονέλ Μέση έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο αρχηγός της Αργεντινής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αυτό ήταν το πανηγύρι και για σήμερα εδώ τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό στον 104,6 MyRadio. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, είναι λίγο τσουρούτικο τώρα σήμερα, εντάξει. Πάω κι εγώ να μπω κάτω από κανένα. Την ντουζιέρα από κάτω να με βρείτε μεθαύριο. Αύριο σετάκι με Χάρη Χρονόπουλο εδώ στον 104,6 MyRadio. Εννοείται θα σας πούμε πού θα βρισκόμαστε και τι θα κάνουμε στην πορεία μας, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα που μας ρωτάτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, γιατί αυτοί είστε, γι' αυτό σας αγαπάμε. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε, ηλεκτρολίτες για τη ζέστη, για να ανακτάμε την χαμένη μας δύναμη και ενέργεια. Να σας πω ότι Dextrolite Plus, οι ηλεκτρολίτες που θεωρούνται από τους καλύτερους, έχουν γεύση λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Ένα δισκείο σε παγωμένο νερό για να πάρεις και την B2 βιταμίνη που χρειάζεσαι και την ενέργεια που χάνεται μέσα σε αυτή τη ζέστη με τον υδρότα και γενικά με τα υγρά που πρέπει να αναπληρώσουμε. Είναι η Dextrolite Plus, είναι καταπληκτική. Θα τους βρείτε στα e-pharmacies και στα φαρμακεία και εμείς τα λέμε on demand.

πρέπει για χαρά. Και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει.

0: Σύντα με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να περνάει όμορφα αυτή η Τρίτη, 21 Ιουλίου πλέον γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10 σε αυτό το καθιερωμένο μας ραντεβού, για λίγο ακόμα βέβαια, μέχρι να μπούμε για τα καλά στον Αύγουστο και να πάρουμε όλοι έτσι τον δρόμο των διακοπών μας, θα πω. Και έχουμε φυσικά πολλά να ακούσουμε και σήμερα, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά μας αγαπημένα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το απογευματόβραδο της Τρίτης. Λίγες ημέρες λοιπόν έμειναν για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο και ελπίζω να έχετε κανονίσει ωραία πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ θέλουμε νομίζω να εξαφανιστούμε από την Αθήνα και να ξεφύγουμε λίγο. Βοηθάει και αυτή η αλλαγή των παραστάσεων, άλλο που θα συναντήσουμε βέβαια πολύ κόσμο, γιατί ό,τι σκεφτόμαστε εμείς δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε και μόνο εμείς. Το θέμα νομίζω είναι να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις στο θέμα των διακοπών και να είσαι και προετοιμασμένος για αυτό που πρόκειται να συναντήσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
2: Τον 4,6 My Radio.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού. Η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το απογευματόβραδο της Τρίτης 21 Ιουλίου, γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και νομίζω πως λίγο πολύ τελευταία όλοι ταλανιζόμαστε λίγο και με τον ύπνο και με τη ζέστη. Γι' αυτό έχω να σας πω ότι ένα χλιαρό ντουζ μπορεί να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί πιο φυσικά. Και επίσης καλό είναι να περιορίσετε την καφεΐνη τις απογευματινές ώρες και να παραμένετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή να έχετε παντού ένα μπουκαλάκι νερό. Τώρα τι σας λέω, αλλά μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν έτσι και μεγάλη διαφορά. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο μας εδώ στον My Radio 104,6.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και το καλοκαίρι για πολλούς νομίζω ότι σημαίνει φίλοι, γέλια και κοινές αναμνήσεις. Όμως δεν ψάχνουν έτσι όλες οι παρέες το ίδιο πράγμα στις διακοπές. Άλλοι θέλουν την νυχτερινή ζωή, άλλοι τη χαλάρωση και άλλοι νομίζω την περιπέτεια. Πριν κλείσετε λοιπόν εισιτήρια, δείτε σε ποια κατηγορία είστε και τι σας ταιριάζει περισσότερο. Και αν είσαι τύπος έτσι που του αρέσουν τα road trips, εγώ έχω να σου πω ότι η Πελοπόννησος, το Πήλιο και η Χαλκιδική είναι ιδανικές περιοχές για όσους αγαπάνε να ανακαλύπτουν έτσι διαφορετικά μέρη κάθε μέρα. Ρίξε μια ματιά γιατί μπορεί να βρεις όντως αυτό που ψάχνεις για τις φετινές σου διακοπές και ας έχουμε έτσι περάσει τα μέσα Ιουλίου, ποτέ δεν ξέρεις.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Πού είσαστε, τι κάνετε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Αυτό το βράδυ της Τρίτης πλέον. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και έχουμε πει πολλά για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε και τα πρώτα σημάδια ότι η Αθήνα αδειάζει. Αρχικά βρίσκεις θέση να παρκάρεις πιο εύκολα, δεν κορνάρει κανείς το πρώτο πράσινο. Και ξαφνικά ο καφές έρχεται σε χρόνο ρεκόρ νομίζω στη δουλειά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Και αν κάνεις τη διαδρομή σπίτι-δουλειά χωρίς να κολλήσεις την κίνηση, τότε νομίζω ότι είναι και ακόμη πιο επίσημο. Όλα γίνονται έτσι λίγο πιο χαλαρά. Και εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, οπότε μου αρέσει και αυτή η χαλαρότητα. Και νομίζω ότι στον περισσότερο κόσμο σίγουρα θα αρέσει. Και μετά από μια χρονιά που μας έφαγε η καθημερινότητα, το έχουμε και λίγο ανάγκη. Στα δικά μας τώρα έρχεται μεγάλη επιτυχία για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε φυσικά να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber στο 698-104-104-6. Και σας έχω και το fun fact, ας πούμε, της ημέρας. 96χρονη γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε με τα πάρτι στο γυροκομείο της. Αυτά είναι. Νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Και γιατί όχι. Εντάξει, νομίζω ότι στο δικαστήριο κάτι θα γίνει και θα το αντιμετωπίσει και αυτό.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά

μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Έχουμε φύγει λίγο από τα μέσα του καλοκαιριού, αλλά νομίζω ότι τώρα αρχίζει και ανάβει, ας πούμε, το πράγμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα. Και πολλοί πιστεύουν ότι η θάλασσα είναι μπλε επειδή αντανακλά τον ουρανό. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι και ο βασικός λόγος. Το ηλιακό φως που βλέπουμε ως λευκό αποτελείται από όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, παρακαλώ. Και εγώ τώρα τα διαβάζω, μην νομίζετε. Το μπλε φως λοιπόν απορροφάται λιγότερο και διασκορπίζεται περισσότερο μέσα στο νερό. Έτσι, όταν κοιτάμε μια μεγάλη μάζα νερού, το χρώμα που επιστρέφει περισσότερο στα μάτια μας είναι το μπλε. Και έχω να σας πω και γιατί κάποιες θάλασσες είναι τυρκουάζ. Γιατί σε ρηχά νερά με λευκή άμμο στο βυθό, το φως αντανακλάται διαφορετικά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Και κοίτα να δεις πόσο διαφορά μπορεί να κάνει κάτι έτσι μικρό και να γίνεται τόσο όμορφο τελικά. Κάτι μάθαμε λοιπόν και σήμερα.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το βράδυ παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Δίνουμε ραντεβού τώρα για αύριο το βράδυ. Ακριβώς στις 8 σας περιμένω εδώ. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

κοιτάς.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Εξαρτημένος είμαι μες στη ζωή.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.